ώρα. Justin Timberlake, Love, Sex, Magic, Alda Lodu. Και ο Μνατά Ιεβή. Μποντζουκ, Βίρα, Εμβάραν, Σβερλέτ, Ζουτα Ζέιν. Φτάκομ, Εσά, αυτή τη μινούτα με λελ, σε τα ονόφ, σαν εφηρό του, πίζα τα γεματζητήτα. Εμβάρα, Φόσφινγκράτ, Τεμπερντούρατ, Τεμπάρα Παλίσσα. Μποντζου, Εσμα, νιστή, νισκούζα ρόχη, χαφνα, χαφνα, χαφνα. Μετά κολλά, ήταν το weekend, αλλού λιάντο με τφάλταχομ. Ili edin imjinen al-fak Ili jistu ujaqdu l-Sticker Star World Cup Wara li għamil ġimani t-telefon l-Sticker Star World Cup Nafi li kienem hafna mijiet illi kellom Imorru jistu l-Sticker Zlitfal Skużawni immensament Għax ġrat Mux darba ju darbtejn Imma dar-weekend ġrat bambont sostanzjali tan-nis Niskużaru għafna Nafi li għafna t-fal daru dum Mr. Morru Skola

0: Σιγάλα, Sweet Love, Νάλτα, Λόδου, Φιτάπελε, Σαββαμνόφ, Αλ, Θνέιφε, Λόδου, Μπιτού, Τα Τζίμα Τζιντίδα, Μπόντζου, Εμπάρα, Λέω, Τζούνατ, Τα Τζούνιου, Ο Κόλ, Ρίτνε, Happy Birthday, Λόμπι, Εν Σέιτ, Λάντα, Λπέρτι, Εν Φτακάρ, Happy Birthday, Σέριλ, Μπόντζου, Κμίρα, Εμπάρα, Εν Σπέραλ, Σακαλκό, Ελ, Μπιτού, Τα Τζούνατ, Τάιμπα, Φτέμψο, Πιωτό, Xemxi, l-lum, Foxingrad, temperatura, isma bonġu, grazzi kbira da' kolla l-attivatuli biex jamlu l-kumpanija, kif jgħat wahdi, l-lum minar terren uwejn, u grazzi ħafna, grazzi għalikom ħin, ħosni jisni, minix jgħat wahdi, bonġu kbira da' l-lum minbat, Paula ara, batit li jek, bonġu Paula.
1: Bonġu Jamie.
0: Bonġu, hi, bonġu, bonġu kol l-Dorien, batit li jek.
2: Bonġu Jamie, grazie tal-kumpanija.
0: Oh, grazie inti, grazie inti. Isma, Dorien daħlet fija, Dorien anka sigla batitinna. Anzi, ħan naqat maħħa, għax għandi ċans l-inkanta sigla. Ma xaħat tiħor, noħduha Grace. Boom, scusi.

0: Κεφάντια τσί ο Χαραφλίμ Κιν, Γκρέισι Αίμπραμς, δικά That's So True. Που έγινε ρίσα με μπέχελο κμπίρα λελ Μελ Κιόρλι, αδό και πατήν να οκόλ φου WhatsApp, αλίσσα, αλέ τι σμάνα βάτλι εγώ να ρα lunch break να ρα τάρτ, at this point, βιβίδι, δαρ βάτια σαρ χέλλη κέλτα φελαγία, κλπ ο ξέγερ είναι, κμπμ σόμμα. Εδίφ με χαφνά ρισίνα οκόλ, εγώ έτσι μην τα οκόλ χόπνο γόλ lunch break, δικά να ρα ζάιρα κτάρ τάρτ. Μην τα ρόρα έλο κμπέρ λελ Κέρτ, κόλι αδό και πατήν να αλίλ Uritek, naqxej ta' long weekend jistrihu jaqta' naqli iktar ukoll mir-rutina ta' soltu enjoy Kurt, però minn hawn uftieħor, ikomplu għaddejjin id-dosija ġdida, niċċekkjaw it-temp, Sony Fodera u Anki Fisher.
1: 897 Bay.
2: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
3: The Exterminator.
4: ExterminatorMalta.com.
5: Elevate your next corporate event with Eden Cinemas, where business meets big screen impact. Whether you're planning a team celebration, conference, or company-wide movie night, we've got the space, the style, and the cinematic sparkle to make it unforgettable. Enjoy Malta's largest cinema screens, our sleek foyer, and flexible add-ons tailored to your needs. Contact us today for a quote at cinema@edenleisure.com, and let's get planning.
6: It's heating up in Malta and Gozo, and we've got the fire playlist to match.
7: I'm just eating up.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love.
1: Ej,
0: ήταν σε μπέ, Ryan O'Gain.
1: Κομπινασιόν, τι κάνουν φόλοι ο Χαβά. Ο Ιβα, σε ουάτζιν του πασούλνα. Δουα Λίπα, ο Κέλιμ Σκότ, Άδον και φύ ζεουτζου, Τζεουα Δόντρα. Και να μην τίγει βέρα, εντιμό, γιβρι Σέιν. Ισόλτο να ρωχαφ με φαρίτ, ελαμποράτη, ουέγ με πιν σελέμπριτις, οβιαμέντ. U jina vera, jina fajt jodek naqra kif tgħid, mhux fancy, imma affarijiet sempliċi u ġbuni ħafna.
0: Sempliċi.
1: Fiċ-ċokon u hekk, so awguri dwar li bafim jew kellim skott, il-ħanimum nax tixtieq u forsi naqa' bawra Malta.
0: Tiġi waħda l-bejn.
1: Nilqgħukom aħna.